0: Μέντα 88. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και είσαι στο

0: Μέντα 88.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Ως κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια.

0: Μέντα 88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Μέντα 88.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Και είναι Παρασκευή, Παρασκευή. Και είναι 17 και είναι και Ιούλιος και είναι και κατά καλό καιρό και έχει ζέστη και έχει και κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά. Και μπορώ να ξεκινήσω πάρα μα πάρα πολλές συνθήκες με αυτό το και. Όλο αυτό το αρθριστικό, το οποίο το έχουμε και το μαζεύουμε από την αρχή της εβδομάδας, νομίζω τώρα ότι είναι ο απολογισμός του. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλές διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο σε εμάς τους υπόλοιπους. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

Έχουμε Μαρίνα στην παρέα. Έχουμε Μαρίνο στην παρέα. Στη δικιά μου ατζέντα υπάρχουν 2-3. Οπότε βεβαίως θα σηκώσουμε σήμερα τα ποτήρια μας ψηλά για να τους ευχηθούμε για όλα τα καλά. Και βεβαίως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και που ξεκινάνε και τα καλά πανηγύρια, τα πιο διάσημα πανηγύρια σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου αυτά είναι τα οποία πρώτα μας αγκαλιάζουν και μετά μας βάζουν στο ρυθμό τους. Μέντε το πρωί να μπούμε κι εμείς σε έναν διαφορετικό ρυθμό, αυτή τη ηρεμία, αυτή τη γαλήνη, αυτή τη ησυχία. Εκεί ακριβώς που βρίσκουμε το δικό μας καταφύγιο. Μέντε 88, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και μέντε το πρωί μέχρι τις 10.

Είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής. Έχω ιδέα για το Σαββατοκύριακο, όχι μόνο για τέτοιες φυσικές διαδρομές, αλλά και διαδρομές μέσα στην πολιτεία των τραγουδιών της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Τι λέτε, θέλετε? Μέντα Icons, Ελευθερία Αρβανιτάκη, οι γνωστές εκπομπές εδώ, που οι καλλιτέχνες μας έρχονται και παρουσιάζουν τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εκπομπές που φτιάχτηκαν από εσάς κυριολεκτικά. Οπότε, ναι, μπορείτε να τις ακούσετε όλες στο menta88.gr, στην ενότητα Menta Icons. Menta το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, βεβαίως και λογάκια στον αέρα, μέχρι τις 10.

Είναι ακριβώς μια ημέρα μέσα στις αντιθέσεις. Δεν είναι μόνο τα αντίθετα εδώ με τον Βασίλη Σκουλά, είμαστε και εμείς. Παιδιά, κατέβανα σήμερα τον Κηφισό κάτω και είχε κίνηση. Δηλαδή, τόσο νωρίς το πρωί, είχε κίνηση και είχε κίνηση λιγάκι πιο περίεργη από όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Και κοίταγα, από περίεργεια, τι είναι τα διπλανά αυτοκίνητα. Ήτανε παρέες, ήταν οικογένειες γεμάτες με παιχνίδια, με ρούχα, με βαλίτσες, τέλος πάντων με όλα τα μπαγκάζια. Κατάλαβα, λέω, εντάξει, είναι Παρασκευή σήμερα, έτσι τη συνδύασα. Οπότε οι αντιθέσεις είναι οι εξής. Εγώ πήγα ευθεία για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτή στρίψε ένα δεξιά για τον Πειραιά. Οπότε σε όλη αυτή τη διαδρομή κάναμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Και η αντίθεση ποια είναι? Η αντίθεση είναι ότι αυτή θα είναι στη θάλασσα μέσα. Εγώ θα είμαι λιγάκι καιρό ακόμα στα απέξω της. Ουφ, τα είπα τα σώψυχα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που ξυπνάμε και σήμερα μαζί. 8 λεπτάκια μετά τις 7. Μέντα 88 παίζουν τα ραδιόφωνά μας και μέντα το πρωί. Η Μαρίνα και ο Μαρίνος γιορτάζει σήμερα, να σας χαιρόμαστε. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, γυρνάμε στην πίσω όψη του χαρτιού αυτού. Αυτό το χαρτάκι που ξεκολλάμε κάθε μέρα από το ημερολόγιο. Παιδιά, δεν το έχω διαβάσει. Δεν πρόλαβα. Οπότε δεν ξέρω και σε ποια κατηγορία να το βάλουμε. Θα βοηθήσετε μετά. Λοιπόν, παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα παγγείλω και. Αυγερινέ, πρωτού φανείς και το όνειρό μου διώξεις, σίμωσε, δες το μια στιγμή, χαρά κι εσύ να νιώσεις. Ω, μελιστάλαχτο, μελιστάλαχτο. Εντάξει, το κρατάμε, το κρατάμε, το κρατάμε. Κρατάμε λοιπόν και ένα σύνθημα εδώ. Δεν θα κλάψω σε καμία περίπτωση, σαφέστατα και δεν θα φοβηθώ. Καλές διακοπές όσους φεύγετε. Βιβί Παπαστάθη και μέντε το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: The Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους, και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε, και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια!
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
12: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Να σας πω κάτι. Είστε οι καλύτεροι φίλοι μου. Είστε οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου. Είστε εσείς που μου δίνετε τόσο μα τόσο μεγάλη χαρά κάθε πρωί που συναντιόμαστε. Κλείνω την παρένθεση. Θα πάω στην καλή, τουλάχιστον στην πρώτη καλή είδηση της ημέρας. Ήρθε χθες στην εκπομπή. Δυστυχώς το μήνυμα εγώ το είδα πολύ αργότερα, αλλά σήμερα, να το πρωί-πρωί, βεβαίως θα αναφερθώ σε αυτό. Βιβούλα, ψάχνει συνέχεια την καλή είδηση. Να τη βρήκα. Τα πρώτα χελωνάκια του 2026 εμφανίστηκαν στην παραλία της Δάφνη στη Ζάκυνθο. Αυτές οι χελώνες, η καρέτα-καρέτα, όπου ανακαλύφθηκαν από τους εθελοντές του Αρχέλων και ανακαλύφθηκαν μάλλον τα ίχνη τους, δεν είδανε τα ίδια χελωνάκια, προχθές το πρωί, το οποίο σημαίνει ότι είναι η έναρξη της περίοδου της εκόλαψης των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα. Και τις επόμενες εβδομάδες, Θεού θέλοντος και Κύριο επιτρέποντος, χιλιάδες χελωνάκια θα ξεκινήσουν το πρώτο και σημαντικό και παρθενικό ταξίδι της ζωής τους. Από τη φωλιά προς τη θάλασσα. Βεβαίως, στον Αρχέλων μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές οδηγίες για το πώς να μην πλησιάζετε και να αφήσετε τις χελώνες να κάνει η φύση τη δουλειά της. Είμαι σίγουρη ότι είστε ευαισθητοποιημένοι, είμαι σίγουρη ότι ξέρετε τι δεν πρέπει να κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την είδηση. Πραγματικά δεν μου φτιάξε μόνο ολόκληρη την ημέρα, μου φτιάξε ολόκληρη την εβδομάδα, μη σου πω ολόκληρη τη σεζόν. Γιατί, παιδιά, αυτές είναι καλές ειδήσεις. Και ναι, όποιος έχει μία, να τις μοιραζόμαστε, να βάζουμε ένας πλάτη στον άλλον, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε καλά. Και εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα είμαστε καλά. Κάθε φορά που ξημερώνει, λοιπόν, περιμένω πώς και πώς να συναντηθούμε. Μέντε το πρωί, Διβή Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

Περασμένες 7.30, μάλλον είναι τα πρώτα ομορφόλογα της Παρασκευής, στα τραγούδια τουλάχιστον, γιατί και άλλα τα έχουμε πει ήδη, από τις 6 είμαστε εδώ. Ψυχούλα μου, καρδούλα μου, αγαπούλα μου και όλα τέλος πάντων τα υποκοριστικά του κόσμου, τα οποία, παιδιά, αν το παρατηρήσετε, πολλαπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Η άνοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα περίπου στο ύψος της Φιλαδέλφειας, γιατί έχει γίνει ατύχημα εκεί και υπάρχει αρκετό μποτιλιάρισμα μέχρι εκεί πάνω. Επίσης, ατύχημα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος της Καποδιστρίου, και επικνή ροή των οχημάτων βλέπω αυτή την ώρα στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από εδώ, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στη λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το λιμάνι. Και αυτό είναι το λογικό. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ λογικό το 36 βαθμούς Κελσίου που θα δούμε σήμερα στα αθηναϊκά θερμόμετρα να λέει, ρε παιδάκι μου, έλα τώρα, πόσο έμεινε να φύγεις. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό είναι το ταξίδι. Έρχεται λοιπόν να γίνει το soundtrack μιας παρέας η οποία, ναι, ήταν και αυτή στον Κηφισό την ώρα που κατέβαινα μαζί με τα μπαγκάζια της. Ακριβώς αυτό. Και είδες, ρε παιδάκι μου, που γνωριζόμαστε. Είδες που συναντιόμαστε μέσα εδώ στην πόλη. Μπορεί να μην μιλάμε, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε φίλοι. Λοιπόν, σας έχω και ιδανικό soundtrack, παιδιά. Τα Menda Icons, τα οποία είναι αφιερώματα που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τους ακροατές του Menda 88 και από τους ακροατές του Menda 88. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν γράψει στη ζωή μας. Είναι η Ελευθερία Ερβανιτάκη, το new entry σε αυτή τη μεγάλη λίστα. Θα τα βρείτε όλα στο menda88.gr στην ενότητα Menda Icons. Μία από αυτές τις εκπομπές, μάλλον ένα από αυτά τα αφιερώματα, έχει να κάνει με τα τραγούδια της ζωής μας, τα οποία ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Βέβαια. Εκεί μάθαμε ακριβώς πώς να ξεχωρίζουμε την ουσία, παιδιά. Και να λέμε χαιρετίσματα με πολλούς αποδέκτες. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

0: έτσι και καθίσουμε να μετρήσουμε τα χρόνια πίσω, αυτά τα γιατί παραμένουνε. Αλλά υπάρχουν και πλέον κάποιες απαντήσεις που πάντα υπήρχαν. Απλά εμείς λιγάκι μεγαλώνουμε και λέμε γιατί έτσι. Γιατί μπορώ, γιατί έτσι θέλω. Ε? Και με τελεία και με παύλα και με τρία θαυμαστικά κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε σε ένα άλλο, διότι όμως. Διότι υπάρχει και μία εποχή η οποία ταιριάζει απόλυτα στο shopping. Είναι αυτή εδώ η εποχή που διανύουμε. Είναι το καλοκαίρι. Και θέλω να πάμε τώρα σε ένα προωθητικό μήνυμα. Και το Designer Outlet Athens, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις εκεί είναι ιδανική αφορμή για μια βόλτα. Θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις στις ίδια outlet τιμές, σε μοναδικά designer brands, αλλά και έναν προορισμό για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα σας. Shopping με στυλ, φαν στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε έναν μοναδικό προορισμό. Άλλωστε, στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Περισσότερα, Designer Outlet Athens, μία λέξη, .gr. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 8 είμαστε, Μέντε 88 παίζουν πάντα τα ραδιοφωνά μας. Το θετικό πρόσημο της μέρας εδώ. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Δηλαδή, με δύο λόγια, έτσι έτσι, εν συντομία, Μέντε το πρωί. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές.
1: Μέντε Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου, και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Η νύχτα κατέβαινε
1: με Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Menta. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
15: Νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

Εντάξει, 4 παρά δεν είναι, αλλά 8 και 8 πρώτα λεπτά. Τι γίνεται στην πλατεία Μαβίλ, μπορείτε να μου πείτε. Υπάρχουν περαούλες οι οποίες μέσα εκεί πίνουν το πρώτο καφέ της ημέρας ή το δεύτερο, δεν ξέρω, ανάλογα με το τι έχει ξυπνήσει ο καθένας. Εμείς εδώ πέρα πίνουμε το δεύτερο και έχουμε ακόμα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι, καλές παραθεριστικές, έλα, στιγμές να έχετε. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η Παρασκευή, παιδιά, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ωραία διάθεση. Εντάξει, γίνονται διάφορα εδώ στα τριγύρω, γίνονται διάφορα στον κόσμο, αλλά ας παραμείνουμε στη δικιά μας την φούσκα. Ας μείνουμε λοιπόν στο δικό μας safe zone καλύτερα. Εδώ είναι που παίρνουμε βαθιές ανάσες, γιατί είναι τα τραγούδια που μας ενώνουν. Η άνοδος του Κηφισού έχει λίγο κίνηση και η κάθοδος λίγο κίνηση και σε έχει και δύο ατυχήματα. Επίσης υπάρχει ένα ατύχημα στην Πειραιώς, στο ύψος του Καραϊσκάκης, το οποίο είναι προς το ρεύμα, ναι, προς το λιμάνι. Και εκεί έχει λίγο κίνηση. Γενικά έχει λίγο κίνηση παντού. Αυτό το πράγμα που πώς ήταν παλιά τον Αύγουστο, κάπως έτσι είναι τώρα στην 17η μέρα του Ιουλίου. Ανήμερα της Αγία Μαρίνας. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαρίνα και στο Μαρίνο που γιορτάζει σήμερα. 36, και εκεί θα τα αφήσω, 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι τις 10.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Το μέτρησα, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζουδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και μου είπε, έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά, ήταν ένα τραγούδι λες και ήταν γραμμένο για μένα.
2: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Menta. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
12: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
15: Είμαι ο Πάνος Μουζουρέκης και είσαι στο Μέντα 88.

Θεάζης και Παπαβασιλείου, όλοι αυτοί συνέπραξαν για τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου και τις αμαρτίες και τις αγάπες, οι οποίες μπλέκονται σε κάτι λιγότερο από 3 λεπτάκια. Ωραία, ωραία συνταγή, πάρα πολύ ωραία. Άλλη ωραία συνταγή είναι αυτό το καλοκαίρι, το οποίο βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας, και εμείς βρισκόμαστε ακριβώς μέσα στην καρδιά του. 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα, παιδιά, στο κέντρο της πόλης. Εντάξει, η κυρία Σούζη, την είδα στο διάδρομο νωρίτερα, κάπου έλεγε ότι θα ανέβει η θερμοκρασία. Δεν περιμένουμε άμεσα τουλάχιστον καύσωνα. Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι λιγάκι πίσω στα χρόνια ήταν σαν σήμερα το 1973, όπου είχαμε τον πρώτο σοβαρό καύσωνα, νομίζω, της νεότερης ιστορίας μας. Διήρκησε 4 ολόκληρες μέρες, 17, 18, 19, 20, και σε ορισμένες περιοχές, για παράδειγμα στη Λαμία, έφτασε 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Λάρισα 45,2. Και το 73, να σας θυμίσω ότι δεν ήμασταν και τόσο πολύ εξοπλισμένοι με κλιματιστικά, με ανεμιστήρες και ούτω καθεξής. Και είχαμε περάσει δύσκολα. Οπότε αυτά τα δύσκολα βλέπουμε λιγάκι πίσω στο χρόνο και λέμε, τι ωραίο καλοκαίρι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Και επειδή υπάρχει και ένας χειμώνας ο οποίος έρχεται, ο οποίος δεν πληγώνει ποτέ, τουλάχιστον εμένα, σίγουρα στην παρέα καλωσορίζουμε και τον Αλκίνο Ιωαννίδη, εδώ, στον Μέντο 88, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10.

Καλέ, άλλο ήθελα να σας πω, αλλά μόλις είδα έξω από το παράθυρό με ένα ντρόουν να με παρακολουθεί. Οπότε λέω, να το, θα παίξω και σε ταινία. Ήθελα να σας πω για την Οδύσσια. Γιατί ο στάρ του σινεμά αυτές τις μέρες είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν. Ήδη βγήκε από χθες η πολύ αναμενόμενη και πολύ συζητημένη ταινία του, η Οδύσσια. Όπου βεβαίως και έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλοι την χαρακτηρίζουν ως το έπος της χρονιάς και θρίαμβο. Άλλοι λένε ότι είναι η μεγαλύτερη πατάτα και η πιο μεγάλη ιστορική ανακρίβεια όλου του κόσμου. Έχουν συμφωνήσει όμως ότι η ερμηνεία του Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, όπως επίσης και αυτή του Robert Pattinson για τον μνηστήρα Αντίνοου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις όσον αφορά τη σύγκριση της Οδύσσειας του Νόλαν με το έπος του Ομήρου. Και είναι σαν να συγκρίνουμε, παιδιά, πορτοκάλια με λεμόνια. Να δούμε ποιο μας αρέσει περισσότερο. Όχι, αυτό είναι πιο ξινό. Όχι, αυτό είναι καλύτερο. Αν θέλει κάποιος να δει αυτή την υπέροχη ιστορία του Ομήρου, υπάρχουν άπειρες και υπέροχες μεταφράσεις σπουδαίων ανθρώπων. Θα τις αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία και σας προτείνω να το διαβάσετε τώρα, τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα εξαιρετικό ανάγνωσμα για καλοκαίρι. Όσοι θέλετε μια διαφορετική απόδοση, μια άλλη σκηνοθετική άποψη, η οποία ναι, έχει αφορμή αυτή την ιστορία, βεβαίως και να δούμε τον Νόλαν, γιατί όχι. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και είναι πάρα πολύ άδικο και για όλους να το συγκρίνουμε. Έτσι κι αλλιώς η τέχνη δεν έχει σύνορα. Έτσι κι αλλιώς η τέχνη δεν έχει στεγανά και δεν θα έπρεπε να τη συγκρίνουμε και να την βάζουμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς 8.30, Μέντε 88, Βιβί Παπαστάθη και Μέντε το πρωί μέχρι τις 10.

Και αυτές οι παιδικές φωνούλες από πίσω, πάντα στα δύσκολα ρε παιδάκι μου, είναι σαν ένα σωσίβιο. Και αυτά τα παραμύθια που μπορεί τα παραμύθια να μην είναι αλήθεια, που λέει και ο Παύλος Παυλίδης, αλλά σίγουρα δεν είναι και ψέματα. Σαν ψέματα πάντως φαίνεται το γεγονός ότι ήδη έχει αδειάσει για τα καλά αυτή εδώ η πόλη. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα σημεία τα οποία έχουν μια μικρή συμφόρηση της κυκλοφορίας, κάποιο τμήμα της Εθνικής Οδού, όπως επίσης και το τμήμα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι τον Πειραιά, για πάρα πολλούς λόγους, έχει και αυτή την καθυστέρησή του. Οι πάρα πολλοί λόγοι βέβαια φαίνονται στο όλους τους υπόλοιπους δρόμους που θα πάτε παιδιά στην ώρα σας. Μη σου πω ότι θα πάτε και λιγάκι νωρίτερα. 36 βαθμούς Κελσίου κατά καλό καιρό αυτή τη μέρα, την υπέροχη μέρα της Παρασκευής που μας ξημέρωσε. Και όταν λέμε κατά καλό καιρό, υπάρχει ένα και μοναδικό soundtrack το οποίο ισχύει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έλα, πάμε όλοι μαζί, παιδιά. Έλα, το τραγουδάμε αυτό τώρα.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Νομίζω ότι θα γύρναγε τον κόσμο 2-3 φορές αυτή η μεγάλη λίστα των τραγουδιών που έχουν σώσει κατά καιρούς την ψυχή μας. Βεβαίως κάποια τραγούδια θα ήταν κοινά, άλλα τραγούδια δεν θα είχαν κανένα νόημα στη σημερινή εποχή. Και βεβαίως το Τούμπαλιν, γιατί αυτό είναι το νόημα. Ένα τραγούδι για κάθε ώρα, για κάθε στιγμή. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα τραγούδια όμως εμείς τα κάναμε με the icons. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποια είναι τα τραγούδια που έσωσαν ολόκληρη την υπόθεσή μας από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Βάλαμε μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα σε ψηφοφορία. 10 από αυτά κέρδισαν τις περισσότερες ψήφους. Και ήρθε η Ελευθερία Αρβανιτάκη εδώ και μοιράστηκε τις ιστορίες, τις σκέψεις από τη διαδρομή της. Αν χάσατε αυτή την εκπομπή, θα τη βρείτε στο site μας mente88.gr στην ενότητα Menta Icons. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα και σήμερα στο πρωινό της Παρασκευής. Λες Παρασκευή, ρε παιδάκι μου, και γεμίζω η μέρα ολόκληρη. Και καθημερινά γίνεται αυτό από τις 6 μέχρι τις 10.

0: Αυτό ακριβώς εννοώ, ότι είστε δικοί μου, πολύ πολύ πολύ δικοί μου άνθρωποι. Ήρθε μήνυμα στα δικά μου τα social. Καλημέρα Βιβί Βιβάκη, σας έχω πει την ιστορία έτσι, το πώς βγήκε το Ρίτα Ριτάκη και τη σχέση έχει με το Βιβί Βιβάκη. Γι' αυτό σου λέω, είστε δικοί μου άνθρωποι. Και επειδή είστε δικοί μου άνθρωποι και επειδή δεν μπορούμε καθόλου κι εμείς το δράμα, το μόνο δράμα που έχουμε στη ζωή μας είναι αυτό που προσπαθούμε τέτοιες μέρες να κλείσουμε τη βαλίτσα, επειδή πήραμε, ξέρω εγώ, για ένα τριήμερο 5 ζευγάρια παπούτσια. Δεν γίνεται να πας με λιγότερα. Πάμε στο προωθητικό μήνυμα. Αν θέλετε κι εσείς να είναι μόνο αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το Ρότερνταμ και ακόμα 163 προορισμοί μας καλούν. Κλείστε το εισιτήριό σας τώρα άμεσα στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βέβαια, καλοκαίρι είναι, εκεί πέρα θα κλείσουμε τα εισιτήρια. Πού θα πάμε? Ένα πεντάλεπτο είμαστε πριν από τις 9. Σωστά συντονισμένοι στον αέρα του Μέντα 88. Μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάδη πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε και λογάκια στον αέρα. Έχουμε και λογάκια για το ταξίδι. Έχουμε και ωραίες θάλασσες. Έχουμε και ωραία θερμοκρασία. Εντάξει, είναι η ιδανική Παρασκευή. Ίσως η ομορφότερη Παρασκευή όλου του κόσμου.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
3: Ατσαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
17: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
18: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
19: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
20: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σιγά την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
19: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
22: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
24: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
23: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
25: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
26: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.

Τραγούδι που γράφτηκε για έναν αποχαιρετισμό μετά από μια πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Γιατί από την καταστροφή της Σμύρνης ήταν ένα ολόκληρο αφιέρωμα πριν από μερικά χρόνια. Αλλά ό,τι θέλουμε δεν παίρνουμε από τα τραγούδια. Εμείς αυτό το φύλαμε μπορούμε να το πάρουμε για να ξεκινήσουμε αυτήν εδώ την υπέροχη Παρασκευή. Να ξεκινήσετε τις διακοπές σας. Ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάντα δίνουν πάρα πολύ ωραίες ιδέες αυτά τα τραγούδια και όλα τα τραγούδια. Και πάντα θεωρούσα ότι αν τα ακούγαμε λιγάκι πιο προσεκτικά. Θα ήμασταν άλλοι άνθρωποι. Καλύτεροι. Στανταράκι. 7 λεπτάκια μετά τις 9. Μέντα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Βεβαίως καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Έχουν γίνει κάποια ατυχήματα στο δρόμο και είναι από αυτές τις μέρες, από αυτές τις συνθήκες που έχουν. Υπάρχουν Πινέζες και στον Κηφισό και στην Λεωφόρο Αθηνών αλλά και στην Ποσειδώνος. Αλλά δεν επηρεάζεται από αυτό η κυκλοφορία. Η κυκλοφορία επηρεάζεται από το γεγονός ότι φεύγει κόσμος και ο Πειραιάς έχει, ναι, πολύ μεγάλο. Άλλο μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από εδώ, από νωρίτερα, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από το Μοσχάτο. Βεβαίως τα πράγματα είναι άκρος καλοκαιρινά, είναι άκρος αλλιώς. Είναι μάλλον αυτή η Παρασκευή που περιμέναμε. Μάλλον είναι. Καμία εξαίρεση, καμία. 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα στα αθηναϊκά θερμόμετρα. Και ένα γιούπι πλανάται στην ατμόσφαιρα.

0: την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Θυμάμαι ότι ήμουνα στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
2: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς.
0: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr.
3: Menta 88.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Είμαι ο Κωστής Μαραδέγιας και είστε στο Mendo.

Να μιλήσουμε για κάτι πιο βαρύ. Να μιλήσουμε για το πώς απολύθηκε ένας άνθρωπος, όχι επειδή μόνο έκανε τη δουλειά του, την παράκανε τη δουλειά του. Και έχει να κάνει και με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο χειριστής του οτοκιού του Ντόναλντ Τραμπ απολύθηκε τις προάλλες χωρίς αποζημίωση από το Λευκό Οίκο, γιατί όπως ανακοίνωσε επίσημα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο υπάλληλος απομακρύνθηκε γιατί διαπιστώθηκε ότι έβαζε στοιχήματα. Είναι φίλος μας. Έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του Αμερικανού Προέδρου. Αυτός ήδη γνώριζε όμως ότι ακριβώς πρόκειται να πει ο Τραμπ. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, κέρδιζε. Και κέρδιζε πολλά. Έφτασε να κερδίζει περίπου 100.000 δολάρια. Αλλά τι έγινε? Δεν κατάφερε να τα εισπράξει, καθώς η πλατφόρμα στοιχημάτων κάτι ψηλιάστηκε και πάγωσε το λογαριασμό. Άτυχος, ακριβώς. Οπότε έχασε και τη δουλειά του. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, στον πρόεδρο Τραμπ δούλευε. Το έχεις και για το βιογραφικό σου, έτσι, στον Αμερικανό πρόεδρο. Ναι, είναι ωραίο πράγμα για το βιογραφικό. Δούλευα στον πρόεδρο Τραμπ. Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, δεν εγείρει αυτό λιγάκι συζητήσεις? Ναι, ακριβώς, δεν ξέρω εγώ αν θα το βάζα. Αλλά δεν θα πάω ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Θα πάω στην άλλη. Σε εκείνα τα ξημέρωτα πρωινά. Για να...

Αυτή τη μεγάλη λίστα με τα λάθη αφήστε την για άλλη μέρα. Και δεν ξέρω τι νόημα έχει τέλος πάντων. Να είμαστε καλά, να κάνουμε κι άλλα, εγώ θέλω να πω, από αυτά τα λάθη. Από τα σωστά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε είναι να κυκλοφορήσουμε και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, κατά πάσα πιθανότητα, πολύ ελεύθερα σε τούτη εδώ την πόλη. Δεν έχει κίνηση. Έχει, ναι, σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά τα οποία δεν είναι τίποτα. Έχει και κάνα δύο ατυχήματα και στον Κηφισό, που σε άλλες καλές περιπτώσεις, μάλλον φυσιολογικές περιπτώσεις, ο Κηφισός θα ήταν απροσπέλαστος από πολύ νωρίς. Τώρα, παιδιά, μια χαρά θα είναι. Είναι αυτή η σεζόν, είναι αυτές οι μέρες που αυτή εδώ η πόλη μάλλον μυρίζει λιγάκι ανθρωπιά, μάλλον είναι λιγάκι πιο όμορφη, που θα την ανακαλύπτουμε σιγά σιγά και μόνοι μας. Ωραίο καλοκαίρι μέχρι στιγμής και πρόκειται την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και δροσιές. 36 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο προβλέπει ωραίο καιρό μέχρι και την Τρίτη, κάπου εκεί πέρα 36-37, κάπου εκεί θα πάει, και μετά από την Πέμπτη σιγανές ψυχάλες, δροσούλες. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν είναι? Ένα μικρό διάλειμμα στο καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, όποιος ήθελε να πάει η Βόρεια Ευρώπη, την πάτησε σφόδρα.

Θα το πω μέχρι να υποθεί τέλος πάντων. Εντάξει ρε Βιβούλα, μας το πες τόσες φορές. Έχει κάτι χρόνια τώρα που ο Γιάννης Κότσιρας φτιάχνει το ιδανικό soundtrack κάθε καλοκαίριο. Και αυτό το τραγούδι είναι για αυτό το καλοκαίρι. Και βασική προϋπόθεση για το παραπέρα, για το παραδόθε, για το παρακήθε. Ένα να μ' αγαπάς, να φλανάτε στην ατμόσφαιρα και εμείς από εκεί να παίρνουμε ό,τι ακριβώς έχει ανάγκη η ψυχούλα μας κάθε φορά. Όπως κάνουμε και με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, το ξέρετε. Είναι αυτά τα αφιερώματα τα οποία τα δημιουργούμε αποκλειστικά για εμάς και αποκλειστικά για εσάς. Δηλαδή, εμείς και εσείς γινόμαστε ένα, φτιάχνουμε μία εκπομπή, εμείς σας δίνουμε όλη την πλατφόρμα, δηλαδή πάρα πολλά τραγούδια αγαπημένα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη εν προκειμένου. Εσείς μπαίνετε σε μία διαδικασία ψηφοφορίας και μετά γίνεται εκπομπή, μία λίστα τραγουδιών, 10 τραγουδιών, αυτά που προσέγγισαν, αυτά που παρέλαβαν, αυτά που εισέπραξαν τις περισσότερες ψήφους. Αυτό έγινε λοιπόν και με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, και ήρθε εδώ λοιπόν σε μια πολύ ωραία αληθινή προσωπική γεμάτη μουσική συνθήκη. Έγινε εκπομπή, θα τη βρείτε στο menta88.gr στην αντίστοιχη ενότητα Menta Icons. Ουφ, τα είπα, τι εννοείς, μην τις το πεις. Κάτι χρόνια πίσω, τότε που ξέραμε να κρατάμε μυστικά μάλλον, τότε που δεν θέλαμε, δεν ξέρω. Καλημέρα, Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10.

Τεταρτάκι πριν από τις 10, μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Καλημέρα, καλημέρα, καλές διακοπές, καλή διαδρομή, καλές θάλασσες να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μετράνε αντίστροφα, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επέστρεψαν ήδη, αυτούς δεν τους μιλάμε, έτσι κι αλλιώς, δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Έτσι κι αλλιώς όμως υπάρχουν κάποιες νύχτες οι οποίες ναι, θα μυρίζουν λίγο περισσότερο τις αγκαλιές, ίσως και σιτρονέλα και τέλος πάντων θα είναι λιγάκι πιο ήσυχες. Για εκείνες τις βραδιές που δεν είναι ακριβώς πιο ήσυχες, αλλά σίγουρα έχουν μείνει, έρχεται εδώ το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη.

0: Έτσι σας αφήνω με ένα τραγούδι της Φυγής. Η Φυγή αυτή εδώ πέρα όμως τον λόγο τραγούδι ήταν λόγω της πολιτικής καταπίεσης εκείνης της Μαυρίλας εκείνη την εποχή που έγραψε ο Σαββόπουλος το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Φυγή όμως σήμερα Παρασκευή είναι εντελώς διαφορετική. Έχει ένα γαλάζιο χρώμα. Ναι, το βλέπω εδώ πέρα γίνεται. Έχει πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά και αυτό είναι το θετικό πρόσημο όλης της ημέρας. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα, μέχρι εδώ πάει και αυτή την εβδομάδα. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Βεβαίως, φεύγοντας δεν θα μείνω. Θα μείνουμε έτσι. Έρχεται ο Νίκος Μωράιτης, κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος που θα μας πάει από τις 10 μέχρι και τις 12 και με τις μαγικές αυτές συνθήκες που ξέρει, θα κάνει αυτό το πρωινό μεσημεράκι. Αύριο, όχι. Θα πάω για μπάνιο. Την Κυριακή, όχι, όχι, όχι, θα πάω για μπάνιο. Τη Δευτέρα, άμα θέλετε τη Δευτέρα, άμα ξυπνάτε, αμέ, άκου λέει, 6 ώρα το πρωί της Δευτέρα. Σας περιμένω εδώ που σας αφήνω. Στον αέρα του Μέντε 88. Καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο, χρόνια πολλά στο Μαρίνο και τη Μαρίνα.
1: Μέντα Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Ελίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέει ο Αντώνης θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88. Μητέρα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
6: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
5: Ποιοι?
6: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κουτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
5: Εστιατόριο ψαρού.
6: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκη 14.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα, εδώ, δεξιά.
17: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
18: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
17: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
22: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.

τίποτα σημαντικό. Και όμως εδώ είναι τα σημαντικά. Σήμερα για να κατέβω από το ποτάμι έκανα 40-42 λεπτά από Άνω Βρυλίσια, και αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό, είναι και μια φοβερή εξαίρεση που σημαίνει ότι Παρασκευή 17 Ιουλίου αρχίζουμε ήδη να αραιώνουμε σε αυτήν εδώ την πόλη. Όπου σας πετυχαίνουμε λοιπόν, είτε εδώ μέσα στην πόλη, είτε στα νησιά, είτε στις γειτονικές παραλίες, είτε στα βουνά, που επίσης είναι ένα πολύ ωραίο καταφύγιο γενικώς το να πάρουμε τα βουνά, όπου σας πετυχαίνουμε το 88, όπου σας πετυχαίνουν τα τραγούδια μας, εδώ λοιπόν καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, η ψυχή έχει την τάση να ταξιδεύει, το σώμα επίσης, άντε να τα συνδυάσουμε, να φύγουμε κι εμείς μέσα από ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο. Ταξιδιάρα ψυχή, ροκάρουμε με τρυπές.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι ο Μέντο 88, είναι η παρέα μας. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι τα κίτρινα ποδήλατα που είπαν μη με αγγίζεις. Και από την άλλη είναι οι φωνές που μας άγγιξαν και μας αγγίζουν, που ανήκουν όμως πάλι σε ανθρώπους που ξέρουν πώς να μας αγγίζουν. Και αυτό το έχουμε δει πολύ καλά στα Μέντα Icons, άνθρωποι, τραγουδιστές, φωνές που διαλέξατε εσείς τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια τους και έρχονται και μας λένε ιστορίες γύρω από αυτά και βλέπουμε πόσο δίκιο έχουμε που τους αγαπάμε, διότι βγάζουν την ψυχούλα τους εδώ μπροστά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι η φωνή δεν είναι μόνο φωνή, είναι και η ψυχή πίσω από τη φωνή και όλα αυτά έχουν γίνει από τη Χάρη Αλεξίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Κότσιρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Αλκίνο Ιωαννίδη που έχουν έρθει στα Μέντα Icons και βέβαια τελευταία η Ελευθερία Αρβανιτάκη, την εκπομπή της οποίας ακούσαμε πριν από λίγες μέρες και την οποία όπως και όλες τις υπόλοιπες μπορείτε να τη βρείτε στο mento88.gr και να την απολαύσετε.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο mento88.gr.
2: Αυτή ήταν η έκπληξη αυτού του δίσκου. Το ότι μπόρεσε να γράψει μια pop μπαλάντα ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Καταρχήν να σας πω ότι με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ακόμα, μιλάμε, βρισκόμαστε. Αλλά είτε η έκπληξη αυτού του δίσκου είναι το ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό κλίμα ο Χρήστος τον Νικολόπουλος και μας αφήνει όλους έκπληκτους. Και μένα και τη Λίνα. Ήταν το τελευταίο τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό της Λίνας, το είχε γράψει στην εφηβεία της. Και δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς πήγε στα χέρια του Χρήστου του Νικολόπουλου, αλλά ήταν η μεγάλη έκπληξη του δίσκου.
3: Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Είμαι η

Εδώ ο Ιερός υποφέρει, φεύγω μακριά από σένα. Ουσιαστικά περιγράφει έναν αποχωρισμό και εμείς τι κάνουμε εδώ στο πρωινό της Παρασκευής, στη 17η ημέρα, ο Ιούλιος φταίει. Εμείς ακούμε το φεύγω, φεύγω και φανταζόμαστε νησιά, παραλίες, βουτιές και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας μας να δημιουργήσει. Είδατε πόσο σχετικά είναι τα τραγούδια. Ακούς ένα ρήμα και το παίρνεις ακριβώς όπως το έχεις ανάγκη εσύ εκείνη τη στιγμή. Αυτό ακριβώς κάνουμε εδώ στο 98, γι' αυτό περνάμε καλά. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι η πρωινή μας παρέα. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους.

0: Αυτό το υπέροχο το έγραψε ο Γιώργος Ρούς, το πρώτο είπε, ύστερα το πήρε η Μαρίνα Σπανού, το έκανε δικό της, εμείς το κάναμε δικό μας και με τις δύο εκδοχές, ένα λουλούδι του δρόμου που έπαιξε εδώ στον Μέντα 88 και ένα λουλούδι τώρα, λουλουδάκι του αέρα, το οποίο προσφέρουμε μέσα από ένα προθετικό μήνυμα, διότι υπάρχει συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές και περιλαμβάνει βέβαια την Aegean. Μπαίνετε στο Aegean App ή στο aegeanair.com, κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο και ξαφνικά προσγειώνεστε σε ένα τόπο με κρυστάλλινα νερά, εκεί ακριβώς από όπου αναδύθηκε η Αφροδίτη. Η Πάφος λοιπόν σας καλεί να μια ωραία ιδέα για διακοπές, να μια ωραία ιδέα για απόδραση.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τι να σας πω για τη ζωή κλεμμένη, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ.

0: Πολύ αλλάξες.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
2: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει, εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Πού πας?
6: Σε μένα μιλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι το 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πολύ μεγάλους μας Έλληνες ποιητές. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν τον έχουμε ανακαλύψει όσο θα έπρεπε. Μιλάω για τον Νίκο Καρούζο και να αναφέρω εδώ ότι είχε και μεγάλη σχέση με το τραγούδι ο Καρούζος. Δηλαδή η παρέα του ήταν ο Λοΐζος, ήταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ήταν η Χάρης Αλεξίου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει σπουδαία ποίηση, έχει πει ανάμεσα στα άλλα και την απίθανη φράση: «Η λογική είναι η έμμονη ιδέα των ψυχιάτρων».

0: Όταν συναντιέται ένα συγκρότημα με μια φωνή σαν ολόκληρο συγκρότημα, Πίξ Λάξ και Γιώργος Νταλάρας μαζί, ντουέτο εδώ στον Μέντο 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, έχετε και πάλι την καλημέρα μας σε πολύ λίγο ένα καινούριο ντουέτο μέσα από το οποίο μάθαμε μια καινούρια φωνή που όμως έχει ιστορία μέσα της. Μιλάω για τη Μαριάννα Κατσιμίχα και μαζί της μια επίσης καινούρια φωνή. Είχαμε ακούσει δείγματά του, αλλά εδώ νομίζω ότι πια σε αυτό το ντουέτο λάμπουν και οι δύο. Μαριάννα Κατσιμίχα λοιπόν και Δημήτρης Μπάκουλης, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι έχετε όχι απλά αγαπήσει αλλά λατρέψει αυτό το καλοκαίρι.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό. Και από την πρώτη φορά που το είπα, το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
3: Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Πού πας?
8: Σε μένα μιλάς.
7: Ο το Plus. Πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
9: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
11: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
10: Ποιοι?
11: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
10: Εστιατόριο ψαρού.
11: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

Καλημέρα και πάλι εδώ στον Μέντορ 88 και όπως συναντιόμαστε σε μια ζεστή ημέρα του Ιουλίου, έρχεται μια άβρα εσπερινή από τη μία, σαν αεράκι, ακριβώς αυτό είναι, και έρχεται από την άλλη και ένα χρώμα μέσα από τη φωνή του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα και δροσιζόμαστε, διότι αυτό κάνουν τα τραγούδια, έχουν μέσα τους αυτές τις μαγικές ιδιότητες να κάνουν τις στιγμές μας ακριβώς έτσι όπως θα τις ονειρευόμασταν. Κόκκινος τη νύχτα λοιπόν, και ας είναι μέρα, όχι μεσημέρι, σε λίγο μεσημέρι. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα και πάλι σε όλους.

0: Μουσική Λεβέντα της Μαχαιρίτσας, Στίχης Αξούσης και Γιάννης Κότσιρας βέβαια στη φωνή, εφάπαξ, γιατί όντως τη ζωή της ζεις εφάπαξ και τα Σαββατοκύριακα, αν μπορώ να πω αυτό το γραμματικό λάθος, αλλά νομίζω στη ζωή σωστό, τα Σαββατοκύριακα ακόμα πιο εφάπαξ. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται εύχομαι να το χαρείτε, να το απολαύσετε, να το διασκεδάσετε, να το κάνετε και μια βουτιά στη θάλασσα, μακάρι. Εμείς εδώ πάντως θα είμαστε με τις μουσικές και τα τραγούδια μας, ο Μέντα 88, για να είναι το soundtrack ακριβώς πίσω από αυτήν την εφάπαξ ζωή. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, ήταν η παρέα μας για αυτή την εβδομάδα. Να είστε καλά όλες και όλοι.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο, όχι τόσο δυνατά σαν τους στίχους που έγραψε μετά, και αυτό οφείλεται στην ενορχήστρωση του Νίκου του Αντύπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντύπας το ενορχήστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό, οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά, γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: www.sparkle.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Μέντα 88. Μέντα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το «Μένω εκτός» και το «Δυνατά» και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους, και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε, και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
3: Τα κορμιά και τα μαχαίρια άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Σπουδέστε εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

0: Sounds με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου. Και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος ήταν ευχαριστημένος και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Η νύχτα κατέβαινε
0: με τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχαλή, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. Ιουλίου.
10: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή.
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα

0: σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Manta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Το μέτρησα είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζουδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και μου είπε, έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά. Ήταν ένα τραγούδι λες και ήταν γραμμένο για μένα.
2: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Menta.

0: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
8: Ωραία! Κι εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά!
8: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις?
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
0: Menta 88.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο

0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Θυμάμαι ότι ήμουνα στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
2: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητώ.
0: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δεν λογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάτε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σύγκρατη των μισιών.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
15: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
16: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Ελίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέει ο Αντώνης, θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας.

0: άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Baygon εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μέντα 88.

και το τραγούδι μέσα στη ζέστη, στους καυτούς δρόμους της Αθήνας. Εμείς με το που ξεκινάει η εκπομπή κηρύσουμε σχεδόν αυθαίρετα ένα τρίωρο ηρεμίας. Αυτό θέλουμε, αυτό έχουμε ανάγκη και αυτό θα κάνουμε στον Μέντο 88 με Πέτρο Κουμπλή 3-6, μουσικές και ιστορίες. Και καμιά φορά, ξέρετε, η ηρεμία μπορεί να περιγράφεται πολύ απλά. Με μια κιθάρα και τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα.

0: Καλό μας Σαββατοκύριακο, προκαταβολικός η ευχή, αλλά μέσα από την καρδιά μας, γιατί χρειαζόμαστε όντως ένα καλό Σαββατοκύριακο. Με 88 και σε προωθητικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού. Μαθαίνεις περισσότερα www.delta36.gr και κλείνεις και ξενάγηση ή στο κέντρο ή στο Περιστέρι, η Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, όπου βολεύει εσένα. Χρόνια πολλά Μαρίνα που γιορτάζει σήμερα, να σε χαιρόμαστε για σένα το επόμενο που ετοιμάζουμε με το 88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες, αλλά και ευχές.
1: Μέντα 88.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Όπου με τρώει κι όπου με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρεπιά είναι η αγάπη μας και

Εσγλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω,

0: Παίξαμε πιο πριν, πριν τη Χάρουλα. Παίξαμε τη Καληνύχτα στα Φιλιά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και εκείνη τη στιγμή θυμήθηκα αυτήν την υπέροχη ιστορία που μοιράστηκε η ίδια η Ελευθερία στα Men Icons για αυτό το τραγούδι. Το οποίο υπήρξε τότε όταν κυκλοφόρησε μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Απολαύστε τις αφηγήσεις Ελευθερίας Αρβανιτάκη και τα τραγούδια φυσικά που ψηφίσατε εσείς, οι ακροάτριες και οι ακροατές του Men 88. Διαθέσιμες εκπομπές Men Icons στο men88.gr παρουσιάζουν Ελευθερία Αρβανιτάκη, όπως είπαμε, Χάρης Αλεξίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας και Αλκίνος Ιωαννίδης, απολαυστικά Men Icons.
1: Men Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τι να σας πω για τη ζωή, Κλεμμένο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

να γίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

Η εκπληκτική Ηλιόπετρα ήταν αυτή του Θανάση Μπαμπακοσταντίνου με το Σοκράτη Μάλαμα, εμπνευσμένη από την Ηλιόπετρα του Οκτάβιο Πας, αυτό το θαυμάσιο ποίημα του Οκτάβιο Πας. Τι ήταν η Ηλιόπετρα? Η Ηλιόπετρα ήταν κάτι που έμοιαζε με ρολόι των Αζδέκων, ζύγιζε 24 τόνους περίπου, δεν ήταν απλώς ρολόι, ήταν κάτι πιο σύνθετο, πιο βαθύ, που πέρασε στη μυθολογία, έγινε λογοτεχνία, έγινε ποίηση, αλλά και τραγούδι. Κοίτα τον ήλιο, το μεγάλο ρολόι, μαθαίναμε κάποτε στην πρώτη δημοτικού, θυμάστε? 35 βαθμούς έχουμε τώρα επισήμως στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, Μέντο 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες, και καλησπέρα ξανά.

0: 4:25 η ώρα, τα μεσημέρια του καλοκαιριού με Μέντα 88 και Πέτρο Κουμπλή 3-6. Δεν βλέπουν τελικά ασπρόμαυρα οι σκύλοι. Για χρόνια αυτό πιστεύαμε οι περισσότεροι, πως τα σκυλιά βλέπουν μόνο ασπρόμαυρες αποχρώσεις. Τελικά τώρα με τη βούλα και επιστημονικός βλέπουν χρώματα, κυρίως μπλε και κίτρινο. Βλέπουν όχι τόσο καλά κόκκινο, πράσινο και πορτοκαλί με δυσκολία. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα μαγικά πλάσματα βλέπουν κυρίως με την καρδιά τους. Μεγάλη δάσκαλη σκύλη για μας τους ανθρώπους, για το πώς να αγαπάμε πραγματικά.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό, και από την πρώτη φορά που το είπα το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88. Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
13: Μα τριατροχώνε, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
12: Ποιοι?
13: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
12: Εστιατόριο ψαρού.
13: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκι 14.
14: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο Μου.

0: Με την παρατέταρτο λιοπύρι που λέγε κάποτε και η γιαγιά μας, Αθήνα, 17 Ιουλίου του 26, φυσικά με Μέντα 88 στα ραδιόφωνα και Μέντα88.gr, όπου και να βρισκόμαστε, σε προωθητικό μήνυμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, αποκτάς δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια επίσκεψη, μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα, στην Αθήνα στο κέντρο, στο Περιστέρι, στην Αγία Παρασκευή, στη Νέα Φιλαδέλφεια, για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση και σύγχρονα εργαστήρια. Περισσότερα στο www.delta360.gr. Και μας ετοιμάζω και Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά και Θανάση Παπακοσταντίνου, Μέντα 88, πέτος κουμπλής 3 με 6. Μουσικές και ιστορίες.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αλβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο...

0: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Μέντα 88.

0: 1988.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

Καλό δρόμο εκεί έξω. Φεύγει κόσμος, θα διάσουν οι γειτονιές, όχι το κέντρο, όχι η παραλιακή, όχι οι δρόμοι που οδηγούν προς τη θάλασσα. Μέντο 88 παίζει και τώρα, θα παίζει και το Σαββατοκύριακο στα ραδιόφωνα, σε λάπτοπ, σε κινητά, όπου ταξιδεύει η μουσική μας. Πέτρος Κουμπλής πάντοτε στον αέρα, 3 με 6. Και για εμάς που θα είμαστε Αθήνα, ο ύμνος μας παραμένει το επόμενο τραγούδι. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Και αυτό το καλοκαίρι, η συνέχεια από τον Παύλο Παυλίδη, τα ξύλινα σπαθιά.

0: Ναι, στην Ηλιούπολη έχει Αγία Μαρίνα και τη γιορτάζουν κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά στις Μαρίνες, να σας χαιρόμαστε 17 Ιουλίου σήμερα. Σε προθετικό μήνυμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα, αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας, μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα δίκτυο 8.000 εργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Κλείσε ξενάγηση στο κέντρο Περιστέρη Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια, όπου σε βολεύει, στο www.delta360.gr. Και φυσικά θα παίξουμε Κάτσι Μιχαίου στη συνέχεια που μου ζητάτε. Θα βάλω και το λουλούδι του δρόμου στη διασκευή που θέλετε. Είμαστε ο Μέντα 88, πέτος κουμπλής 3-6. Μουσικές και ιστορίες.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Καλέσαμε τον Νάρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά. Και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη του Γκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε. Και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα, τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
3: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88
4: Plus Plus Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus Plus Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλή ύφανση. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις?
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι.
20: Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
21: Νιώστε ασταμάτητοι.
20: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
22: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
23: Μέντα 88.

Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου. Και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Η νύχτα κατέβαινε
0: με τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιδάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
18: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη.

0: nyc.gr.
1: Ώρα για κόκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

Την εικόνα ενός ψαράι, ενός παλιού ναυτικού είχε στο μυαλό του ο Ρέστης Ντάντος όταν έγραφε αυτό το τραγούδι. Την εικόνα ενός ανθρώπου που κάνει ένα είδος απολογισμού της ζωής του, του έρωτά του. Και δεν θα μπορούσε να γίνει και κάπου αλλού αυτός ο απολογισμός. Από το νερό ξεκινούν όλα τα ταξίδια μας, οι επιστροφές μας, οι αποχωρισμοί μας. Μέν το 88. Όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το τελευταίο απόγευμα της εβδομάδας, για τις συναντήσεις μας τουλάχιστον, μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια και πάμε να ανοιχτούμε και σε ακόμα μεγαλύτερες θάλασσες.

0: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, με υπογραμμισμένο διπλά και τριπλά αυτό το κάθε φορά, γιατί αυτό θα σημαίνει πως όσες φορές τελειώνει, άλλες τόσες θα ξαναρχίζει. Και αν τελειώνει κάπως έτσι, να βρούμε κάποια στιγμή και τον τρόπο που θα θέλαμε ιδανικά να αρχίσει και πάλι, να το πάμε από την αρχή. Στο site, στο mendo88.gr, μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε και αυτό το τραγούδι, αλλά και άλλα, και το Γιάννη Κότσιρα να μιλά για αυτά, στα Mend Icons, και εκεί θα βρείτε φυσικά και την πιο πρόσφατη εκπομπή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Mend Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Το μέτρησα, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζωδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και μου είπε, έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά. Ήταν ένα τραγούδι, λες και ήταν γραμμένο για μένα.
3: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management.
16: Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
21: Είμαι η Νατάσα Μπουχθήλιου και είσαι στο Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: Και εγώ είμαι και ξεγολιώνονται καημός και κάπως έτσι με πέντε μόνο λέξεις, πέντε, δεν χρειάζεσαι παραπάνω. Έχεις μιλήσει για όλα. Την πίκρα, το παράπονο, τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Υφαντής που με αυτόν τον τρόπο μας έφερε πιο κοντά στα υπηρώτικα τραγούδια και την παραδοσιακή μουσική. Ηνωμένο το 88 στα ραδιόφωνα. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη και μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9. 6978-088-088 το Viber, εάν και εφόσον θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα μέχρι εδώ.
1: Μεντά Icons, με την ελευθερία.

0: Μέντα 88.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψε το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές.

0: καφές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Μέντα 88.

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, γράφτηκε κανεί στοίχη από αυτό, με πολύ αέρα, ναι, πολύ περισσότερο από το σημερινό, κάπου στη Ραφίνα. Και γράφτηκε σε ένα σημειωματάριο παραγγελιών. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλου αυτού του ανθρώπου που με τα χαρτάκια του και τα μπλοκάκια του βοήθησαν να ακούμε τώρα εμεί κάποιου στίχου και τραγούδια. Και δύο ζωέ για να σε περιμένω ήταν ο Γιάννη Κότσιρα. Μέντο 88 και μέντο 88.gr. Αν μα ακούτε διαδικτυακά, βάσχερετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια, και στο ίδιο μέτρημα θα μείνουμε και με το επόμενο.

0: Δεν με νοιάζει γιατί σε όλους χρωστό έχω δώσει, ήταν η Ελένη Δήμου. Έλα τώρα να φανταστούμε ότι είμαστε στο Μπατσί, στην Αγία Θαλασσινή, στο Βόλακα ή στην Καρδιανή. Ότι είμαστε στην Άνδρο, στην Τίνο ή στη Μύκονο. Γιατί κάποιοι από εσάς θα το κάνετε κιόλας. Το Άνδρος King της Golden Star Ferries σας περιμένει στη Ραφίνα για να απολαύσετε ταξίδια στις Κυκλάδες με άνεση και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο site goldenstarferries.gr και εδώ μπορείτε να διεκδικήσετε εισιτήρια. Είναι για δύο άτομα, δεν θα πάτε μόνοι σας. Είναι με επιστροφή, είναι με τα πλοία της Golden Star Ferries. Τι έχετε να κάνετε εσείς μέχρι το τέλος της εκπομπής που θα γίνει η κλήρωση? Πολύ απλά να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6978-088-088. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο. 6978-088-088. Εκεί στέλνετε μήνυμα τώρα για να διεκδικήσετε τα εισιτήρια.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Θυμάμαι ότι ήμουν στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
3: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Κύριε Σωτήρη, τρέχατε.
5: Μα κυρία Τροχόνο, μη μου λέτε τέτοια. Με περιμένουν στην ψαρούσα, σας παρακαλώ.
4: Ποιοι?
5: Φρέσκες ψαριές με σαρδέλα, γάβρο, κοτσομούρες, φρέσκα μύδια σε απίθανες συνταγές. Κρίμα να τα στήσω, σας παρακαλώ.
4: Εστιατόριο ψαρού.
5: Στο Λαύριο, στην πλατεία Κανάρη, παραλία Λαυρίου. Τώρα και στη Γλυφάδα, Λαζαράκη 14.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: Πάντα θα υπάρχει κάτι ακόμα για να υποθεί, πάντα θα βρίσκουμε κάτι να πούμε για να καταφέρουμε τελικά αυτό το μήνε λιγάκι ακόμα. Για να σε συναντήσω ήταν ο Μανώλης Λιδάκης και ένα τραγούδι από το άλμπουμ Υλικό Ονείρων. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέν το 88, όπου και αν σας βρίσκουμε, είτε χαλαρώνετε κάπου, είτε είστε στην κίνηση, γιατί ναι, κάποιοι δρόμοι έχουν, αρκετοί είναι αυτοί που σήμερα αφήνουν πίσω την Αθήνα, και καλό σας ταξίδι. Μέχρι και τις 9 θα πάμε και σήμερα μαζί, έτσι όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με μουσικές και τραγούδια.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Ελίνα. Και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη. Και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέω, τώρα θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
3: Κι όλα σένα θέλω μόνο.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.

0: Κουνού πια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
12: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
13: Μέντα 88.

Μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Και ο Γιάννης Χαρούλης, ένα τραγούδι του Διονύη Σαββόπουλου, έφερε την τρίτη ώρα. Τώρα το τι θα μπορούμε και τι δεν θα μπορούμε να κάνουμε από Σαββατοκύριακο και μετά είναι ένα άλλο θέμα, μια άλλη συζήτηση. Έρχεται καύσωνας από Κυριακή Δευτέρα, έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Αν και πέρυσι τέτοια εποχή τα είχαμε συνηθίσει ήδη. Είναι ο Μέντο 88 σε ένα απόγευμα Παρασκευή, στο 17ο του Ιουλίου. Είμαι η Βάσχερ Ντούμη, είναι η Σοφία Πόσου για τη συνέχεια.

0: Και αφού και οι δυο την πατήσαμε, ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ήταν τα Τερατάκια Τσέπης από το άλμπουμ Το Διάλειμμα Κρατάει Δυο Ζωές, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000. Ρωτάτε κάποιοι στα μηνύματα πώς μπορείτε να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Είναι πάρα πολύ απλό. Στο site μπαίνετε mento88.gr. Εκεί πάνω-πάνω θα βρείτε την ενότητα Menta Icons και εκεί θα βρείτε και την εκπομπή με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και με τον Μίλτο Πασχαλίδη και με τη Χάρη Αλεξίου, με τον Γιάννη Κότσιρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Αυτή ήταν η έκπληξη αυτού του δίσκου. Το ότι μπόρεσε να γράψει μια pop μπαλάντα ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Καταρχήν να σας πω ότι με τον Χρήστο Νικολόπουλο είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ακόμα, μιλάμε, βρισκόμαστε. Αλλά είτε η έκπληξη αυτού του δίσκου είναι το ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό κλίμα ο Χρήστος Νικολόπουλος και μας αφήνει όλους έκπληκτους. Και μένα και τη Λίνα. Ήταν το τελευταίο τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό της Λίνας, το είχε γράψει στην εφηβεία της. Και δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς πήγε στα χέρια του Χρήστου του Νικολόπουλου, αλλά ήταν η μεγάλη έκπληξη του δίσκου.
3: Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατοστή σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις?
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

0: Εκεί που δεν φτάνουν οι λέξεις, θα φτάνουν πάντα τα μάτια. Και όταν σε κοιτούν και όταν δεν σε κοιτούν και όταν κλείνουν για να μην δουν, πόσα διαφορετικά πράγματα μπορείς να καταλάβεις, πόσα διαφορετικά μηνύματα μπορείς να στείλεις. Κλείνω τα μάτια που φεύγεις να μην δω και με ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή θα πούμε απόψε καλό βράδυ. Αυτό ήταν και για σήμερα, ένα ακόμη απόγευμα, το τελευταίο της εβδομάδας μας βρήκε μαζί. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και ανάμεσα στα τραγούδια Μέντο 88, στα μακρινά, στα κοντινά και στους δρόμους σήμερα. Ένα ευχαριστώ να πω για την παρέα και ένα για τα μηνύματα και να πω και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, Μαρίνος και Μαρίνα. Τη Δευτέρα στις 6 τα λέμε ξανά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα καλό Σαββατοκυριακό. Γεια και χαρά!
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τι να σας πω για τη ζωή, Κλεμμένο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την Οπισθοδρομική Κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta88.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά

0: πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Μέντα 82.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό, και από την πρώτη φορά που το είπα το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
2: Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.

0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο, όχι τόσο δυνατά σαν του στίχους που έγραψε μετά. Και αυτό οφείλεται στην ενορχίστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχίστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό. Οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά. Γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.

0: Αρβανίτα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Μέντα 88. Μέντα.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

φωτιά της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου. Και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουνα άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2: Η νύχτα κατέβαινε.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μέντα 88.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
2: Ατσαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
0: Menta 88.

10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρκό.

0: τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.
2: Thank you.

θες μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.